κάτω. Να βαζά να κάσω να μέρνω να σιάνω να τα πάρω. Τα τσίλω, τα μπρέφω, τα τσίλω. Θα ανάξω το ράψω. Δεν είναι φατουγγέτου να ψέτου γάνω.